ευτάκρου φυσβήρνω. Λίλου μα τον σχαγή. Θάλου βρτσπέια λεχαλέωνα. Ουμπεχάχνα ηλκόν του γουρίνου.